0: Τολόπε, νεμπίτα, γενοξίν, γεμακάσι, υπηρεσμάρες παιδιών και τσιγελελέ, ανενεκέσετ ενιόν και
1: το μακόνια.
0: Βουίτος FM,
1: Βουίτος
0: FM.

0: Κανοπέ, μια πίτα, ένα τσίνι, ένα τάσι.
1: Πίτα μ' αρέσει παιδιόν, και τσιγελελε.
0: Κάνει ένα κέφτε, ενιόν, και...